Πολυεθνικός κοινοτικός σταθμός Τριαζίδας στους 92,3 μεγακύκλους FM. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Το κυπριακό πρόγραμμα, η κυπριακή φωνή της Μελβούρνης και πάλι από το πρόγραμμα μας εδώ. Και προτού αρχίσουμε το πρόγραμμα όπως πάντοτε που αρχίζουμε με ένα τραγούδι, να πούμε μερικά λόγια. Εδώ είναι ορισμένα μηχανήματα τα οποία δεν εργάζονται κανονικά. Δεν ξέρω αν ακούτε κανονικά καλά, αλλά είχαμε ο αγαπητός μας καθηγητής, ο Γιάννης Ομιλίδης, ετοίμασε μία συνέντευξη με την κυρία Χαρίτα Μάντολες και την κυρία Παπαδοπούλου, που έγραψε το βιβλίο «Ως αληθός». Επειδή όμως δεν μπορούμε να το κάνουμε απόψε, θα δούμε και ελπίζω να μας ακούτε το τραύμα της εισβολής του 1974 μέσα από το μυθιστόρημα «Ως αληθός, η ζωή της Χαρίτας Μάντολες», το οποίο έχει γράψει ο αγαπητός μας καθηγητής Γιάννης Μιλίδης. Ελπίζω να με ακούτε, ελπίζω να είμαστε στον αέρα. Και εδώ το τηλέφωνο μας είναι 94 15 19 23. 94 15 19 23. Και αν μας ακούτε, παρακαλώ πάρτε τηλέφωνο να μας το πείτε. Καλή ακρόαση σε όλους. Θα αρχίσουμε με ένα τραγούδι για να σας δώσουμε την ευκαιρία να μας πείτε αν μας ακούτε ή όχι.

Και όπως είχα πει προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, δεν ξέρω αν μας ακούτε. Είχα παρακαλέσει να πάρετε τηλέφωνο αν μας ακούτε. Το τηλέφωνο μας εδώ είναι 94 15 19 23. Αν μας ακούτε, παρακαλώ πάρτε τηλέφωνο να μας το πείτε. Και όπως ανακοίνωσα, επειδή μερικά από τα μηχανήματα εδώ δεν δουλεύουν, είχαμε ο Γιάννης Ομιλίδης, ο αγαπητός μας καθηγητής, είχε κάνει μια συνέντευξη με την κυρία Χαρίτα Μάντολες και την κυρία Παπαδοπούλου, που έγραψε το βιβλίο «Ως αληθώς», την ιστορία της Χαρίτας. Όμως, επειδή δεν μπορούμε να το ακούσουμε απόψε, θα το έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Και για την ώρα, αν μας ακούτε, σας παρακαλούμε, πάρτε τηλέφωνο να μας το πείτε. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε ακόμα ένα τραγούδι για να δούμε. Νομίζω ότι κάποιος χτυπάει το τηλέφωνο ή σταμάτησε να το χτυπάει το τηλέφωνο. Παρακαλώ, ξαναπάρτε.

όσοι κι ας σε παιδέψασαι και δόκα σου καπάλι, θέλω να σκέφτεσαι και εμάς που σ' έχουμε εν καμάρι.

Και όπως είπα στην αρχή, αγαπητοί ακροατές, επειδή δεν μπορούμε να έχουμε σήμερα τη συνέντευξη που πήρε ο αγαπητός μας καθηγητής από την Χαρίδα Μάντολες και την κυρία Παπαδοπούλου που έγραψε το βιβλίο, θα ακούσουμε όμως το άρθρο που έγραψε ο αγαπητός μας Γιάννης Μιλίνδης και που έχει θέμα και πάλι τη Χαρίδα Μάντολες. Και το άρθρο που είχε γράψει είναι το τραύμα της εισβολής του 1974 μέσα από το μυθιστόρημα «Ως αληθώς, η ζωή της Χαρίδας Μάντολες». Και αυτά, όπως είπα, είναι ένα άρθρο που έγραψε ο Γιάννης. Η ανταπόκριση, λέει, των Κυπρίων συγγραφέων, ο πρόλογος του Γιάννη προς την Κυπριακή τραγωδία του 1974 είναι πολυγραφότατη και αυτό πιστεύω δεν ήταν τυχαίο, αλλά στοχευμένο. Πρώτα απ' όλα οι Κύπριοι συγγραφές θεωρούσαν ότι μπροστά στη μεγάλη εθνική καταστροφή έπρεπε να αποδεχτεί ότι πνευματικά δεν νικήθηκαν, δεν υπέκυψαν από την καταστροφή της κυπριακής ζωής που προκάλεσαν οι εισβολείς. Έπρεπε να αποδείξουν μέσω της γραφής τους ότι τον καιρό της φρίκης θα γράψουν για τη φρικτή, για τη φρίκη αυτή και θα την καταδικάσουν να καθαρθούν από αυτήν και να προχωρήσουν την επόμενη μέρα, την μέρα του αγώνα για τη δικαίωση, για την αναπτέρωση του ηθικού του λαού μας. Έπρεπε επίσης οι ίδιοι συγγραφές να αντλήσουν ψυχική δύναμη μέσα από το λαό τους και ο καλύτερος τρόπος να το πετύχουν αυτό είναι να επικοινωνούν με το λαό μέσω της γραφής. Αυτά σαν γράφει σαν πρόλογο ο Γιάννης και μάλιστα μας δίνει και τα ονόματα μερικών συγγραφέων. Εμείς όμως θα μπούμε απευθείας στο άρθρο που έγραψε ο Γιάννης. Όταν γίνει το μεγάλο κακό, οι άνθρωποι όχι μόνο υποφέρουν, αλλά δημιουργείται μετά το ερώτημα ανάμεσά τους, ποιος τολμά τώρα να γράψει για το μεγάλο κακό χωρίς να δικήσει με τη γραφή του τους ανθρώπους που πόνεσαν? Ποιος έχει την ανθεκτική ψυχική και πνευματική δύναμη να μετατρέψει τον ανθρώπινο πόνο σε ένα λογοτεχνικό κείμενο? Δύσκολα ερωτήματα και μάλιστα σε καιρούς που ακόμα οι πληγές είναι ανοιχτές. Κι όμως οι λογοτέχνες της Κύπρου δεν ολιγόρησαν μπροστά στο δράμα του λαού μας. Ένα από τα πιο δυνατά και συνταρακτικά λογοτεχνικά έργα που γράφτηκαν για την καταστροφή του 1974 είναι το μυθιστόρημα «Ως αληθώς, η ζωή της Χαρίδας Μάντολες» που έγραψε η κυρία Ευρυδίκη Περικλέους Παπαδοπούλου. Η Χαρίδα Μάντολες είναι μια γυναίκα από το χωριό Ελιά της Κερίνιας, της οποίας η οικογένεια περικυκλώθηκε από Τούρκους εισβολείς. Οι εισβολείς δεν σεβάστηκαν το γεγονός ότι είχαν εχμαλωτήσει αθώους πολίτες της Κερίνιας. Πυροβόλησαν ψυχρό 12 άτομα από την οικογένεια της μπροστά στα μάτια της. Μαζί της έζησαν το Φωνικό και οι δύο αδελφές της, η Γιανούλα και η Μάρο. Οι τρεις αδελφές κατάφεραν να γλιτώσουν ως εκ θαύματος μαζί με τα παιδιά τους, αλλά αναγκαζόντουσαν να ζήσουν το μαρτύριο της προσφυγιάς και της αναζήτησης των αγνοωμένων συζύγων τους, καθώς και των άλλων μελών της οικογένειας, της οικογένειας τους και του πατέρα τους. Ο λόγος που τους θεωρούσαν αγνοωμένους είναι γιατί ενώ οι Τούρκοι τους πυροβόλησαν μπροστά στα μάτια τους, δεν τις άφησαν να πλησιάσουν να δουν αν ακόμα ήταν ζωντανοί ή επέζησαν μετά τους πυροβολισμούς. Η Χαρίδα Μάντολες μαζί με τα δύο μικρά παιδάκια της, τις αδελφές της και μαζί με τα δικά τους παιδιά παίρνουν το δρόμο της προσφυγιάς χωρίς να βρουν υποστήριξη από κανένα μέσα στο χαμό που ακολούθησε τη μεγάλη εθνική καταστροφή της Κύπρου. Η ψυχική τους δύναμη περιγράφεται στο μυθιστόρημα να είναι ανυπέρβλητη και αξιοθαύμαστη. Η Χαρίδα κρεμάει μπροστά από το λαιμό της τις 12 φωτογραφίες των 12 αγνωμένων της οικογένειας της και πηγαίνει επανελειμμένα στην πράσινη γραμμή με άλλες γυναίκες ζητώντας να μάθει την τύχη των αγνωμένων τους, να αποφασίσει ακόμα να τηλεφωνήσει η ίδια στον Τεχτάς καταλογίζοντας του τις ευθύνες για τους αγνωμένους της τουρκικής εισβολής. Μπήκε η Χαρίδα στο δρόμο, στο δημόσιο τηλεφωνικό θάλαμο
και πήρε τον αριθμό που της έδωσαν. Μια αντρική φωνή της απάντησε στα τουρκικά. «Ελληνικά μιλάτε, ελληνικά», τον ρώτησε. «Τι θέλετε», ακούστηκε μια φωνή στα ελληνικά αυτή τη φορά. «Είναι το γραφείο του Ραούφ Τεχτάς?» «Ναι, είναι. Θέλω να μιλήσω μαζί του». «Ποια είστε που θέλετε να μιλήσετε με τον κύριο Τεχτάς?» «Χαρίτα Μάντολες, γυναίκα αγνοούμενου, ψάχνω τον άντρα μου και θέλω να μου πείτε που είναι». Τον πυροβόλησαν μαζί με άλλους 11 στο χωριό Ελιά της επαρχίας Κερίνιας. «Ξέρει πολύ καλά εκείνος. Δώστε μου το, σας παρακαλώ, τον Ραούφ Τεχτάς, να εξηγηθούμε». «Πού είναι ο άντρας μου, Ραούφ Τεχτάς?» στρίγγλισε η Χαρίτα μέσα από το ακουστικό. «Τι έχεις κάνει τον άντρα μου?» «Η συγγραφέας, δηλαδή η κυρία Ευρυδίκη, η οποία έγραψε αυτό, η κυρία Παπαδοπούλου, το ολόκληρη τη ζωή της Χαρίτας Μάντολες, η συγγραφέας λοιπόν, σκιαγραφεί με λιτή αλλά υποβλητική γραφή τις συγκλονιστικές στιγμές από τη ζωή της Χαρίτας Μάντολες, αρχίζοντας από την νεανική ηλικία, όταν ζούσε στα όμορφα χρόνια της ελεύθερης Κύπρου, στα γραφικά χωριά της Κερίνιας, και στη συνέχεια έρχεται η μεγάλη καταστροφή για να προξενήσει ανεπούλωτες πληγές στη ψυχή και στο πνεύμα των ανθρώπων που απολάμβαναν μια ήσυχη και ειρηνική ζωή. Είναι δύσκολο βέβαια να περιγράψουμε σε ένα μικρό άρθρο που μας επιβάλλεται να είναι σύντομο αρκετές στιγμές από τη δύναμη αυτού του σημαντικού μυθιστορήματος. Μία από τις τραγικές ειρωνίες, και υπάρχουν πάμπολες στο μυθιστόρημα, είναι ότι η κόρη της Χαρίτα Μάντολες, η Ειρήνη Μάντολες, ενηλικιώνεται, πηγαίνει στην Αγγλία για να σπουδάσει. Στο Λονδίνο βρίσκει ένα περιοδικό στο οποίο μιλάει μια Αγγλίδα η οποία έζησε το μαρτύριο της εισβολής στην Κερίνια και μάλιστα ήταν μάρτυρα της εκτέλεσης των αμάχων στο χωριό Ελιά της Κερίνιας. Η Ειρήνη Μάντολες γράφει στη μητέρα της, την Κύπρο, ότι μπορούν να έχουν ελπίδες πώς θα μάθουν κάτι περισσότερα από για τους αγνοούμενους τους. Ναι, είναι εκείνη η ίδια Εγγλέζα που πέρασε καταματωμένη, βιασμένη από τους Τούρκους στρατιώτες της εισβολής από κοντά μας, Ειρήνη μου, απαντούσε στο γράμμα της. Την γνωρίσαμε και τη θυμηθήκαμε μαζί με τις θείες σου που είπε «Αυτά έχει ο πόλεμος». Και το αίμα από τα σκέλια της έτρεχε ποταμός και κατηφόρησε προς τη θάλασσα. Φρόντισε να την βρεις, ίσως κάτι περισσότερο να γνωρίζει για εκείνες τις μέρες και ίσως ξέρει κάτι για τους αγνοούμενους μας. Δυστυχώς δεν μπόρεσαν να βρουν αυτήν την Αγγλίδα, η οποία ήταν και η ίδια θύμα της θηριωδίας των εισβολέων. Η πιο οδυνηρή μέρα στη ζωή της Χαρίτας θα μπορούσε να ήταν μόνο η εκτέλεση της οικογένειας της. Όμως το βάσανο του πόνου της δεν σταματά, καθώς ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ανδρέου την πείθει να επιστρέψει μαζί του στην Κερίνια για να υποδείξει στην Επιτροπή των Αγνοωμένων πώς ακριβώς έγινε η σφαγή. Μόλις όμως αντίκρισε τη θάλασσα της Κερίνιας από ψηλά, της φάνηκε νεκροταφείο. Ένα πέλαγο ακύμαντο, ασάλευτο, γεμάτο νεκρούς και αίμα μαύρο, σκοτεινό, πηχτό, να επιπλέει πάνω από τα πτώματα, και εκείνη ασφάλισε τα μάτια της για να μην βλέπει, σφράγισε το στόμα της για να μην μιλά, σφίχτηκε, πείσμωσε, αμπαρώθηκε. Το αποκορύφωμα της τραγωδίας της Χαρίτας Μάντολες και ίσως για ολόκληρη την Κύπρο είναι η στιγμή που τα θύματα της τραγωδίας γυρνούν στον τόπο όπου οι νεκροί τους είναι ασφαλιασμένοι και θα μένει κακήν κακός μέσα στα χώματα και στις πέτρες. Ανηφόρησαν ίσως ένα χιλιόμετρο πιο πάνω προς το σημείο του φωνικού και φώναξε ξανά «Δαμέ, δαμέ, έτω το ηλιοχόραφο, δαμέ, σταματάτε, σταματάτε». Άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου και αποκουπίστηκε ξανά στη γη, μα κανένας και καμία δύναμη δεν μπορούσε να του δει τη φορά να τη σηκώσει για κάμποση ώρα. Σαστάθηκε, δεν τη βαστούσαν τα πόδια της, μα σηκώθηκε,
που κάτω από τούτην την Ελιάνη σκότωσαν τον Ανδρίκο, κάτω από τούτην την Ελιάνη δολοφόνησαν και τους 12, είπε δείχνοντας μία από τις πολλές ελιές που ήταν στο λιοχόραφο. «Τούτη είναι η ελιά, είμαι σίγουρη, δαμέ τους εσκότωσα», φώναζε και έπιανε τα χώματα και τα φιλούσε, αγκάλιαζε τη γη και τη φιλούσε και έγινε ένα μαζί της. Βύθιζε τα δάχτυλα σε πέτρες, ξερά κλαδιά, χώμα, βαθιά και πιο βαθιά, πιστεύοντας πώς θα ξεθάψει και θα τους ζωντανέψει. «Δαμέ», φώναξε, «δαμέ, τούτη είναι η ελιά, δαμέ, εν που τους σκότωσα, σταματάτε, σταματάτε, μεν τους πυροβολάτε, Ανδρίκο, πατέρα, νονέ Σάβα, Πανίκο, Φίβο, Θεόδωρε», φώναζε όλους ένα-ένα, περίμενε να αποκριθούν, ενώ το μυαλό της ένιωθε να σαλεύει. Το σώμα παρέλυσε, το στόμα γέμισε αυτές και λέξεις σειρματάγκαθα. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε.

Συνεχίζοντας τώρα το άνθρωπο που μας έγραψε ο Γιάννης, μέσα από τέτοιες τραυματικές εμπειρίες, τα τραύματα του φρικτού Ιούλη του 1974 έχουν φυτευτεί μέσα στο σώμα και μέσα στο ψυχικό κόσμο των θυμάτων της Κυπριακής τραγωδίας. Αυτά είναι εμφατικά χαρακτηριστικά των χαρακτήρων του μυθιστορήματος ως αληθώς, που μέσα από την αφήγηση το μυθιστόρημα υποβάλλει το πώς τα θύματα παλεύουν ψυχολογικά και καθημερινά με σκληρές και απάνθρωπες εμπειρίες, τις οποίες δεν φαντάστηκε ποτέ ανθρώπινο μυαλό ότι θα μπορούσαν να συμβούν στο φιλιρινικό και φιλήσυχο λαό της Κύπρου. Η ιδιάζουσα λογοτεχνική αξία αυτού του μυθιστορήματος, δηλαδή του ως αληθώς, έγκυται στο ότι αντλεί ιστορίες και συμβάντα από αληθινά γεγονότα και αληθινά πρόσωπα, αλλά μέσα από την τεχνική της μυθιστορηματικής αφήγησης και πλοκής, η ρεαλιστική ιστορία μετατρέπεται σε ένα λογοτεχνικό πρότυπο ανυπέρβλητης λογοτεχνικής αλλά και ιστορικής αξίας, του οποίου η αξία έγκυται στη ψυχολογική αναπαράσταση και ψυχολογική εμβάθυνση των προσώπων, κάτι που δεν μπορεί να το πετύχει ούτε η ιστορική αναφορά, ούτε η ιστορική καταγραφή. Το μυθιστόρημα, ως αληθώς, καταφέρνει επίσης να δείξει τον τρόπο που αγωνίστηκε σε όλη της τη ζωή η Χαρίτα Μάντολες μαζί με τις αδελφές της και τα παιδιά τους, μέχρι να βρουν και να ενταφιάσουν τους δολοφονημένους νεκρούς τους. Η Χαρίτα πότε όμως δεν ζήτησε να τη λυπηθούν. Άρχισε και ακολούθησε ένα αγώνα ανέβρεσης των αγνοωμένων και η μόνη της υποστήριξη ήταν η ψυχική της δύναμη και η βαθιά αγάπη της για την αδικοχαμένη οικογένειά της. Η Χαρίτα μετατρέπεται σε ένα παραδειγματικό πρόσωπο αγωνιστικότητας και δικαιοσύνης και κάθερσης από το τραύμα, καθώς και από το σύμβολο δύναμης για όλους τους Κύπριους πρόσφυγες και συγγενείς των αγνοωμένων. Βρισκόμαστε στο έτος 1988 και ο πρόεδρος Βασιλείου συνομιλεί με τον ηγέτη του ψευδοκράτους Ρόβ Ντεχτάς. Και εσύ τι περιμένεις από αυτές τις συνομιλίες, Χαρίτα Μάντολες, τη ρώτησαν οι δημοσιογράφοι. Ένας κατοχικός ηγέτης που ενώ συνομιλεί για λύση, κουβαλά επίκους και τους παραχωρεί τα σπίτια μας, παντές και δικά τους, απαγορεύει και την ελεύθερη διακίνηση.

κίνηση, διατηρεί τον τουρκικό στρατό και δεν μου απάντησε ποτέ τι απόγινε ο άντρας μου, τι να περιμένω, τίποτα δεν περιμένω. Μα εμείς οι γυναίκες συνεχίζουμε και οργανώνουμε την επόμενη και επόμενη πορεία μέχρι την ημέρα της επιστροφής, είπε και τους άφησε άφωνους για το πείσμα και για τη θέλησή της. Αποκορύφωμα της ψυχολογικής εμβάθυσης των τραγικών προσώπων της κυπριακής τραγωδίας του 1974, αποτελεί μια συνταρακτική, ανεπάντηχη και απρομελέτητη στιγμή μέσα στο μυθιστόρημα, αλλά και στην αληθινή ιστορία των γεγονότων. Είναι η στιγμή που, ενώ η Χαρίτα Μάντολες είχε πάει πίσω στην Κερίνια και είχε υποδείξει στον δημοσιογράφο Δημήτρη Ανδρέου το χωριό της δολοφονίας των 12 δικών της, ο δημοσιογράφος ρωτάει τη δύσμυρη και χαροκαμένη Χαρίτα αν θα μπορούσε να συναντήσει μια άλλη δύσμυρη και χαροκαμένη γυναίκα, η οποία είναι τουρκοκύπρια και κατοικεί όμως στα τουρκοκρατημένα χωριά τώρα. Θα περίμενε κανείς ότι μετά από τις τόσες δολοφονίες που προκάλεσαν οι Τούρκοι εισβολή στην οικογένειά της, η Χαρίτα δεν θα ήθελε να σταματήσει σε ένα άλλο χωριό που το πατούσε η μπότα των εισβολέων, ούτε θα περίμενε κανείς να έμπαινε σε ένα σπίτι όπου θα μιλούσαν τουρκικά. Κι όμως η Χαρίτα υπερβαίνει εκείνη τη στιγμή του μαρτυρίου της και δέχεται να συναντήσει, να σταματήσουν και να συναντηθεί με την τουρκοκύπρια μάνα και σύζυγο. Καθοδόν προς τη Λευκοσία, ο Δημήτρης τόλμησε να τη ρωτήσει αν ήθελε και αν μπορούσε να συναντήσει την τουρκοκύπρια Σουλτάνα Καφίρ από την Τόχνη με σύζυγο και αυτή 4 αγνοούμενους γιους. Ζει εκεί με όλες τις χείρες του χωριού της. Ένα ρίγος ένιωσε σε όλο της το κορμί, σαν να έφταναν στο χωριό βουνό, όπου οι Τούρκοι στρατιώτες του Ατήλα ανέμιζαν φαρδιές κόκκινες σημαίες και στην πλαγιά του πενταδάκτυλου ήταν η άλλη σημαία, εκείνη μεγάλη που φωτιζόταν τα βράδια και φαινόταν όλη από την ελεύθερη Κύπρο, με τη δήλωση στα λαμπιόνια της Ναβοζίνου «Είμαι περήφανος που είμαι Τούρκος». Εγώ, συγγνώμη Γιάννη, το λέω έκτρωμα αυτό το σημείο που έχουν εκεί στο πενταδάχτυλό μας. Το χωριό μας λέγεται χωριό με τις χείρες γυναίκες, γιατί έχουμε 84 άντρες σκοτωμένους, είπε η Σουλτάνα στη Χαρίτα. Ο δικός μας συνοικισμός λέγεται συνοικισμός των αγνοωμένων, γιατί κάθε σπίτι και από ένα αγνοούμενο ή και περισσότερους περιμένουμε, είπε η Χαρίτα στη Σουλτάνα. Άνοιξε την αγκαλιά της και την αγκάλιασε τη Χαρίτα και εκείνη έσκυψε και της φίλησε το χέρι, σαν μεγαλύτερη που ήταν. «Ξέρω τον καημό της», είπε η Χαρίτα, και κλάψαν οι δύο γυναίκες, Ελληνοκύπρια και Τουρκοκύπρια μαζί. Η καθεμιά τους δικούς της τα αγαπημένους. Δεκέμβρης ήταν του 2005 και έκανε κρύο τσουχτερό, το ίδιο και μέσα στη ψυχή τους. Η Χαρίτα Μάντολες έχασε 12 μέλη της οικογένειάς της από τις δολοφονικά χέρια του τουρκικού στρατού και η Σουλτάν Καφίρ έχασε 5 μέλη της οικογένειάς της από δολοφονικά χέρια Ελλήνων-Κυπριών εξτρεμιστών κατά τη διάρκεια της κυπριακής τραγωδίας του 1974. Η πράξη τους και η θέλησή τους να συναντηθούν στο σπίτι της τουρκοκύπριας γυναίκας αποτελεί μια ύψιστη στιγμή ανθρωπισμού, πολιτισμού και αναγέννηση της ανθρώπινης ψυχικής ομορφιάς ενάντια στην ασχήμια και στη βαρβαρότητα των πολέμων και των πολεμοχαρών πράξεων. Παρόλο που και οι δύο γυναίκες υπήρξαν αθώα θύματα της ύβρης του δολοφόνου, με τη συνάντηση τους δείχνουν τη θέληση να καθαρθούν από τα εγκλήματα για τα οποία θα φέρουν απολύτως, δεν φέρουν απολύτως καμία ευθύνη. Με τη συνάντηση τους στέλνουν σιωπηλά αλλά και εκούσια ένα παντοτινό και αιώνιο μήνυμα στις δύο κοινότητες της Κύπρου αλλά και σε όλους τους λαούς ότι οι μάνες γεννούν παιδιά για να φέρνουν την ομορφιά στον κόσμο και όχι τη βαρβαρότητα των πολέμων.
Παρόλες τις απεχθείς πράξεις των φιλοπολέμων και των πολυμεχαρών ανθρώπων, οι μάνες αρνούνται τη βαρβαρότητα, αρνούνται το μίσος, την μυσαλλοδοξία και την αλληλοεξόντωση. Οι μάνες αγκαλιάζονται και δίνουν το φιλί της ψυχικής τους ανθεντικτότητας για να συνεχίσουν να γεννούν την ομορφιά και την ειρήνη. Πρόκειται για μια εξαίσια λογοτεχνική και μοναδρόλης της απεχθής πράξης των φιλοπολέμων και των πολυμεχαρών ανθρώπων. Οι μάνες αρνούνται τη βαρβαρότητα, αρνούνται το μίσος, την μυσαλλοδοξία και την αλληλοεξόντωση. Οι μάνες αγκαλιάζονται και δίνουν το φιλί της ψυχικής τους ανθεντικτότητας για να συνεχίσουν να γεννούν την ομορφιά και την ειρήνη. Πρόκειται

άρθρο που έγραψε, όπως σας είπα, ο αγαπητός μας καθηγητής, ο Γιάννης Μιλίδης, και το ακούσαμε. Όμως θα ακούσουμε και την ίδια τη Χαρίτα Μάντολες, της οποία ο Γιάννης έχει συνέντευξη την επόμενη εβδομάδα. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε κάτι για την ημέρα της εισβολής τον Ιούλιο μας.

Και προτού αρχίσουμε να μιλάμε για τον Μαύρο Ιούλιο του 1974, αν ο Γιάννης μας ακούει και θέλει να συμπληρώσει κάτι, εφόσον ακουγόμαστε στον αέρα, μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο και να συμπληρώσει και για το άρθρο που έγραψε, ή αν θέλει αργότερα να μιλήσει και για τον Ιούλιο. Συνεχίζοντας τώρα, μιλάμε για τον Ιούλιο του 1974. Ιούλιος μήνας ήταν και θα έπρεπε να ήταν γεμάτος φως, ήλιο, τραγούδι, χαρά και ξενιασιά. Έπρεπε να ήταν ένα τρελό ζεστό πανηγύρι. Έπρεπε να ήταν ένα παιγνίδι με τον ήλιο, τη θάλασσα, την άμμο, το θαλασσινό και βουνίσιο μυρωμένο αέρα. Έπρεπε να ήταν ένας Ιούλιος γεμάτος ζωή. Κι όμως ήταν ένας Ιούλιος παγωμένος,

τόσο παγωμένος που σου τρεμούλιαζε τη ψυχή. Ήταν ένας Ιούλιος που έστεγε σιωπηλός και ανήμπορος μάρτυρας στην τουρκική καταστροφή. Ένας Ιούλιος όπως εκείνον το φοβερό προπάποντο του 1821, μόνο που ήταν τότε 9 Ιουλίου, τώρα ήταν 20 Ιουλίου, όπως τότε έτσι και τώρα, μόνο που τώρα είναι και οι πρόσφυγες μας, 250 τόσες χιλιάδες πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα, και ακόμα το τραγικότερο οι αγνοούμενοι μας, εκείνοι που τους άρπαξαν τόσο βία από τα αγαπημένα τους πρόσωπα και τους πήραν μακριά από τη γη τους, τη γλυκιά, τη ζεστή, την αγαπημένη γη. Εκείνη τη γη που έμοιαζε χρυσή ψηλή νιαλότρεμη χορδή στον αέρα τεντωμένη που σκόρπαγε χαμόγελα σε όλη την οικουμένη, όπως λέει ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος. Και να που τώρα αυτή η γη ζεστή πάγωσε ξαφνικά κάτω από τη ξένη μπότα του φοβερού Ατήλα και η καρδιά της σταμάτησε από τον τρόμο των ορδών που έρχονταν από παντού, από το μυρωμένο αέρα της, τη σμαραγδιά της θάλασσα, τον ξάστερο γαλάζιο ουρανό της. Και μάτωσε η καρδιά και στάλαξε το αίμα άλικο στους κόρφους της θαλασσινούς, σαν είδε τα παιδιά της να ξεριζώνονται από τα σπίτια τους, τα χωριά τους, τις πόλεις τους και να παίρνουν το δρόμο του ξεριζωμού και της προσφυγιάς, της μαύρης εκείνης προσφυγιάς που τώρα αναρωτιόταν πού θα σταθεί, πού θα κομπήσει, πού θα καθίσει, πού θα ριζώσει, σε ποιο χώμα, σε ποια πέτρα, που ήταν όλα σαν να ψαλμοδούσαν τα Άγια Ουράνια και να που τώρα δεχόντουσαν χιλιάδες βόλια. Μράθηκαν τα βάγια και οι δάφνες και από παντού έφευγαν οι άνθρωποι κυνηγημένοι. Κυνηγημένοι έφευγαν έχοντας στα μάτια τους όχι μόνο τον δρόμο, αλλά το ερωτηματικό. Τι συνέβαινε στη γη τους, στην αγαπημένη γη τους, στη μάνα γη τους, στην Κύπρο τους, τούτο τον παγωμένο Δευτερογιούνι που θα έπρεπε όλοι να ήταν ξέγνιαστοι και χαρούμενοι για την ευλογημένη σοδειά που τους έδωσε η μάνα γη τους. Και να που έπαιρναν τον δρόμο το μακρύ, τον ατέλειωτο, εκείνον τον δρόμο που έβγαζε στο τίποτα και στο πουθενά. Τίποτα δεν πρόλαβαν να πάρουν από τα γιασμένα χώματά τους, από τα σπίτια τους και από τη μέχρι τότε ζωή τους. Τίποτα. Μονάχα τη ματωμένη τους καρδιά, γιατί τα στήθια τους ήταν γεμάτα μαχαίρια, φωτιά και χαλασμό. Και σκορπίστηκαν εδώ και εκεί, λιώμησαν τα δασάκια, οι κάμποι, οι ελάνες και όπου αλλού υπήρχε ένας άδειος χώρος για να τους δεχτεί. Να δεχτεί ένα αντίσκηνο πρόχειρο φτιαγμένο, ίσα ίσα για να καλύψει τα κεφάλια τους, να τους παραχωρήσει καταφύγιο. Ένα καταφύγιο όπου οι πικραμένοι άνθρωποι θα έκρυβαν τον πόνο τους, τα όνειρά τους, τα πικρά που ξαφνικά φορτώθηκαν στους κουρασμένους τους ώμους. Γιατί στις χούφτες τους κρατούσαν τον πόνο, την πίκρα και την οργή και το σπαραγμό. Γυναίκες, άντρες και παιδιά, παππούδες 80χρονοι και 90χρονες γιαγιάδες που δεν ήξεραν πια πού να πρωτοκοιτάξουν για να βρουν ένα δικό τους άνθρωπο. Μικρά παιδιά με μάτια ανοιγμένα διάπλατα από το φόβο και από την απορία και μεγαλύτερα παιδιά με μάτια γεμάτα πόνο και δάκρυα που κράταγαν μια φωτογραφία και ρώταγαν με αγωνία «Μήπως είδατε τον πατέρα μου? Αυτός είναι. Είναι στη φωτογραφία». Γιαγιούλες που έκαναν την καρδιά σου να σπαράζει σαν ρωτούσαν «Να η φωτογραφία του γιού μου, του εγγονού μου, μήπως τους είδατε?» Ή ακόμα οι γυναίκες που ρωτούσαν «Μήπως είδατε τον άντρα μου, τον αδερφό μου, τον αραβωνιαστικό μου, το θείο μου?» Και εσύ, ανήμπορος, προσπαθούσες να καταπιείς τον πόνο που σου στεκόταν στο λαιμό για να πνίξεις το λιγμό, μην τον ακούσουν οι ξεριζωμένοι άνθρωποι και τρεμάξουν. Πόσο πιο πολύ να τρεμάξουν? Κανείς δεν ξέρει, αφού ήδη αυτά τα μάτια στεγνά και, σκαμένα, και τα σκαμμένα πρόσωπα, τούτοι οι κυρτίωμοι και τα μαραμένα χείλη μαρτυρούσαν τον τρόμο και τον σπαραγμό του ξεριζωμού, της προσφυγιάς, του άδικου χαμού. Μαρτυρούν τον τρόμο του θανάτου, της αγωνίας και της απόγνωσης που τους σκίζει τα φιλοκάρδια. Πού είναι οι αγαπημένοι? Τι έγινε? Ζουν? Πεινούν? Διψούν? Είναι καλά? Είναι πληγωμένοι? Μήπως πεινούν ή πονούν ή μήπως πέθαναν? Και αν πέθαναν, πώς πέθαναν? Βασανίστηκαν? Πόνεσαν?
μαρτύρησαν, ή η ζωούλα τους κόπηκε στα δύο έτσι χωρίς να νιώσουν πόνο και φρίκη. Και έμειναν τα ερωτήματα αυτά μετέωρα στον αέρα παγωμένα, στα χείλη, έκδηλα στα ορθάνυχτα μάτια, σαν να ήτανε πέτρινα. Και ο πόνος, ο σπαραγμός και αυτά τα δίκοπα μαχαίρια που σκίζουν την καρδιά και εκείνο το ρίγος που τρυπάει τα κόκαλα και σπαράζει την ψυχή, γίνανε μόνιμοι σύντροφοι. Τώρα πια δεν είναι μόνο ο πόνος του βιασμού και της αρπαγής της λαιλασίας. Είναι ο αβάσταχτος πόνος του ξεριζωμού. Είναι ο πόνος της ληστείας των ονείρων της ζωής της μάνας γης. Είναι ο πόνος του χαμού αιώνιο ζωής. Εκείνων των αιώνων που γαλούχησαν τόσες και τόσες χιλιάδες και τους μεταφύτευσαν την ιδέα του ωραίου, του μεγάλου και αληθινού, που τους καλλιέργησαν την αγάπη για το χώμα, τον αέρα, τη θάλασσα, τον ουρανό και τη μάνα γη της μαρτυρικής μικρής πατρίδας. Είναι η λαιλασία της ιστορίας και της πολύτιμης κληρονομιάς της παράδοσης, της θρησκείας. Είναι η λαιλασία μιας ολόκληρης γενιάς που δεν πρόλαβε να ζήσει και μιας γενιάς που πίστευε πως θα έφευγε ήσυχα και ειρηνικά και μιας γενιάς που δεν πρόλαβε ούτε τα πρώτα βήματα να κάνει. Και τώρα, τώρα τίποτα. Ο χρόνος περνά ως να είναι πέτρινος, ξένος, άδειος και κρύος. 52 τόση ολόκληρη χρόνη, σκληρή, βασανιστική και άδικη. Και ο πενταδάχτυλος μας, ο περήφανος γίγαντας της θαλασσινής πανέμορφης πατρίδας μας, στέκεται εκεί περίλυπος, ορφανεμένος. Και οι πόλεις μας, τα χωριά μας, έρημα, λαιλατημένα, νεκρά. Κι όμως λίγοι ακόμα εκρήτες συμπατριώτες μας είναι εκεί βαθιά ριζωμένοι και αν ζουν μας καλούν και μας προσμένουν και ας είναι σκλαβωμένοι. Εκεί παραμένουν πεισματικά ακούνητοι από τα πάτρια εδάφη τα αγαπημένα. Αγαπητοί συμπολίτες, αγαπητοί Κύπροι και πολίτες και λαδίτες αδελφοί, ψηλά τις καρδιές και ψηλά το φρόνημα, όλοι μαζί στον αγώνα για τη Θεία Ελευθεριά και επανένωση της μακαρίας γης, όπως την αποκαλούσε ο μεγάλος ποιητής Κωστής Παλαμάς.

0: Γιάννης περιμένει υπομονετικά στο τηλέφωνο για να μας πει ορισμένα πράγματα. Γιάννη, μας ακούς?
1: Ναι, βεβαίως. Καλησπέρα, Κέντη. Ευχαριστούμε για το πολύ όμορφο πρόγραμμα και ευχαριστώ για την παρουσίαση της μελέτης μου για το συγγραφικό αυτό βιβλίο «Ως αληθώς η ζωή της Φαρίδας Μάντολες».
0: Σ' ακούμε, Γιάννη.
1: Ναι, οπωσδήποτε αυτή τη βδομάδα η Κύπρος πενθεί, η Κύπρος πονεί, οι πρόσφυγες δεν μπορούν να αντέξουν τον πόνο. 52
0: Γιάννη,
1: χρόνια.
0: Ένα λεπτάκι.

0: πίσω σε σένα, Γιάννη.
1: Ναι, αγαπητοί ακροατές, όπως είπα και πριν, αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα των παθών, είναι η εβδομάδα του πόνου, είναι η εβδομάδα του πένθου στην Κύπρο. Πώς μπορούμε να ξεχάσουμε την τουρκική εισβολή, την βάρβαρη εισβολή που έφεραν οι Ατήλες στην Κύπρο, πώς μπορούμε να ξεχάσουμε τις 3.000 νεκρούς μας, χιλιάδες πληγωμένους, χιλιάδες εχμαλώτους και χιλιάδες πρόσφυγες μέσα στην ίδια μας την πατρίδα. Όλα αυτά ποτέ δεν θα τα ξεχάσουμε και πρέπει πάντοτε να αγωνιστούμε μέχρι την τελική δικαίωση του κυπριακού λαού να γίνει η επανένωση, η απελευθέρωση και η Κύπρος να ζήσει ξανά σε ευτυχισμένες μέρες Τουρκοκύπροι και Ελληνοκύπροι όπως ζούσαν παλιά ειρηνικά. Ευχαριστούμε την Κέτη απόψε για αυτό το συνταρακτικό πρόγραμμα. Ευχαριστώ που αναφέρθηκε στην μελέτη του συνταρακτικού αυτού βιβλίου ως αληθώς που θα παρουσιαστεί την Κυριακή. Και παρακαλούμε όλο τον κόσμο της Μελβούρνης να έρθει εκεί να μας υποστηρίξει, γιατί θα έχουμε για πρώτη φορά ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο να μιλήσει για ένα κυπριακό βιβλίο από τον Αυστραλιανό πολιτικό, πνευματικό και εκπαιδευτικό χώρο. Ο μεγάλος αυτός ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, ο Bill Shorten, που επίσης ήταν υπουργός που εγκαθίδρυσε μαζί με την Πρωθυπουργό Julia Gillard το NDIS, αυτό το συνταρακτικό σύστημα υγείας φροντίδας των αναπήρων και των ανθρώπων με ανάγκες, ειδικές ανάγκες. Είναι ένα σύστημα που δεν υπάρχει πουθενά σε καμιά χώρα του κόσμου. Φανταστείτε το αυτό, σε καμιά χώρα του κόσμου. Είναι ένα σύστημα ανθρώπινο που γεμάτο ανθρωπιά φροντίζει τους ανθρώπους του κράτους μας που έχουν ανάγκες, ειδικά τους ανθρώπους με αναπηρίες και τους ηλικιωμένους. Και τον καλέσαμε να παρουσιάσει το βιβλίο αυτό και δέχτηκε με χαρά, γιατί είναι φίλος της Κύπρου, γιατί σέβεται τους Κύπριους πολίτες και την Κυπριακή Δημοκρατία. Παρακαλούμε λοιπόν στις 3 η ώρα όλη στην Κυπριακή κοινότητα να ακούσουμε τον αγαπητό Bill Shorten που θα μας παρουσιάσει το έργο και να αγοράσουμε το βιβλίο, γιατί είναι στα αγγλικά, να το διαβάσουν όλα τα παιδιά μας. Και επίσης να ξέρετε ότι η Κυπριακή κοινότητα μαζί με όλες τις κυπριακές κοινότητες της Μελβούρνης και την Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα θέλουν υποστήριξη, θέλουμε καινούργια μέλη. Παρακαλώ να είστε κοντά στις κοινότητές μας, να δώσετε τα τηλέφωνά σας, τα email σας την Κυριακή για να σας στέλνουμε ειδοποιήσεις και να οργανώσουμε πολύ περισσότερες εκδηλώσεις για τα δικαιώματα του κυπριακού λαού. Κέτη, θα θέλαμε να σε ευχαριστήσουμε που τόσα χρόνια παρουσιάζεις τους αγώνες μας, αγωνίζεσαι και εσύ μέσα από το ραδιόφωνο της Μελβούρνης και επίσης να ευχαριστήσουμε όλους όσους εργάστηκαν για να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις φέτος. Θα έχουμε κατάθεση στεφάνων την Κυριακή, το Σάββατο στις 1:30 στο Μνημείο των Έλληνων Αυστραλαιών και επίσης την Κυριακή το πρωί θα έχουμε το Θρησάγιο και Μνημόσυνο στην Εκκλησία του Ισαγίας Παρασκευής, όπου θα παραστεί και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος μαζί με τον Υπουργό Νικόλα Ιωαννίδη που έχει έρθει από την Κύπρο, τον είπα του αρμποστή μας, τον Αντώνη Σαμούτη και βέβαια οι κυπριακές κοινότητες. Θα σας παρακαλούσα επίσης να υποστηρίξετε όλες τις εκδηλώσεις την Παρασκευή στις 7 η ώρα στα Βόρεια Προάστια Μελβούρνη, στο Λάιλορ, η Κοινότητα Βορείων Προαστίων θα έχει μια εκδήλωση, δεν ξεχνάμε την Κύπρο, από τις 7 μέχρι τις 8, στην διεύθυνση 40 Partridge, δηλαδή Πέρδικα, Street, Λάιλορ. Και την Κυριακή, όπως είπαμε, στις 3 η ώρα στην Κυπριακή Κοινότητα, στο Lycon Street. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε για άλλη μια φορά. Αιωνία η μνήμη των νεκρών μας που χάσαμε στο πραξικόπημα. Σεβασμός στους πρόσφυγες που πονάνε αυτή τη βδομάδα, που θυμούνται τα σπίτια τους, που θυμούνται τους αγνοούμενους, τους πληγωμένους, τους εχμάλωτους και τους νεκρούς μας. Αιωνία τους η μνήμη.
0: Όπως ανάφερα Γιάννη, την επόμενη Τρίτη θα ακούσουμε τη συνέντευξη που πήρες από την κυρία Παπαδοπούλου και την Χαρίτα Μάντολες, και που δεν μπορέσαμε να την έχουμε σήμερα. Θα το έχουμε την επόμενη εβδομάδα να το ακούσουν, γιατί η Χαρίτα Μάντολες μιλάει μέσα από την ψυχή της, μέσα από την καρδιά της, και μιλάει και το πολλαλιά μας τόσο όμορφα. Παρόλο της τον πόνο, είναι εκεί. Δηλαδή προσκυνώ τον πόνο αυτής της γυναίκας και θαυμάζω το σθένος και τη δύναμή της, γιατί δεν έχω ξαναδεί πιο δυναμική γυναίκα. Και βρίσκεται, να πω αγαπητοί ακροατές, βρίσκεται στη Λεμεσό, στον Άγιον Αθανάσιο, και αν καμιά φορά κάποιος από εσάς επισκεφτεί την πατρίδα μας, μπορεί να πάει να ζητήσει που είναι και αν μπορεί να την δει. Πάντως εγώ σκύβω μπροστά της, προσκυνώ τον πόνο της όπως είπα, αλλά θαυμάζω το κουράγιο της, το σθένος της, τη δύναμη της και την αγωνιστικότητα ακόμα μετά από 52 χρόνια να ψάχνει να βρει τους αγνοούμενους της.
1: Πολύ σωστά τα είπες, Κέτη, και βέβαια δεν είναι η μόνη μάνα, είναι εκατοντάδες μάνες που πονέσανε, που χάσανε παιδιά, συζύγους, και βέβαια ο πόνος αυτός δεν σβήνει ποτέ, ποτέ δεν σβήνει, ούτε θα σβήσει ποτέ. Δυστυχώς πληρώσαμε τη μεγάλη προδοσία που έκανε η Χούντα των Αθηνών στην Κύπρο και χάσαμε τη μισή μας πατρίδα. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε χρέος όλος ο ελληνισμός να σταθούμε δίπλα στον κυπριακό λαό μέχρι να υπάρξει τελική δικαίωση.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε και εμείς. Να έχεις καλό βράδυ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ στους ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Και με αυτή την νότα, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος του προγράμματός μας. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας την επόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να έχετε καλή εβδομάδα, γεροί και δυνατοί να είστε. Καλό σας βράδυ.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του OzAlert, του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το OzAlert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στις 2 μετά μεσημβρίας τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το OzAlert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Ανακαλύψτε τη ζωντανή νέα έκθεση στο Science Works. Χρώμα. Δείτε τον κόσμο με νέο φως. Εξερευνήστε λαμπερά ορυκτά, οπτικές ψευδεστήσεις και πρακτικά πειράματα για παιδιά με περιέργεια και παιχνιδιάρικους ενήλικες. Δείτε χρώμα. Παίξτε με το φως. Εκπλαγείτε. Ανοιχτά τώρα στο Science Works. Αγοράστε εισιτήρια στο museovictoria.com.au.
1: Sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: Have you or someone you love ever been tested for hepatitis B? Almost 30% of people living with hepatitis B don't know they have it. It can be passed from mother to baby at birth and in ways you may not expect. Left untreated, it can lead to liver cancer. The good news is hepatitis B is manageable. And there's a vaccine. Visit liverwell.org.au to find out how and where you can get tested. Melbourne, take the next step. Test it, treat it. Together, we can beat hepatitis.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ibs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.
4: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας. Ακούτε το ραδιοφωνικό πρόγραμμα της Τετάρτης σήμερα, 22 Ιουλίου του 2026. Ραδιοφωνικό σταθμό του 3ZZ που εκπέμπει 92,3 στα FM. Στο ραδιοθάλαμο μαζί σας σήμερα ο Γιώργος Χρονόπουλος και ο καλός φίλος και συνεργάτης, ο φίλος καλήμαχος Γρηγορόπουλος, που θα σας κρατήσουν παρέα μέχρι τις 9. Καλημέρα, καλήμαχε.
1: Καλημέρα Γιώργο και καλημέρα στην πολύ αγαπημένη μας ελληνική παροικία.
0: Πώς είναι ο καιρός σήμερα, καλά?
1: Μια χαρά. Η αρχή, δεν ξέρω τι προγνώσεις, κερκές δεν γνωρίζω, δεν κοίταξα πουθενά.
0: Έχουμε πολλές βροχές, έρχονται πάρα πολλές βροχές, μου φαίνεται από αύριο για μια εβδομάδα.
1: Χειμώνας μας είναι.
0: Ναι, και την...
1: Ας μας καλό έρθουνε, έχουμε ανάγκη το νερό, κανένα πρόβλημα.
0: Έχουμε ακόμα ένα μήνα χειμώνα.
1: Ναι, έχουμε.
0: Ένα μήνα και παραπάνω. Δηλαδή την άλλη εβδομάδα προβλέπεται χαμηλές θερμοκρασίες, προβλέπονται. 13-12 την ημέρα. Πάντως μέχρι τώρα καλά πήγαμε. Πώς είσαι, καλά είσαι?
1: Καλά, Μιγόρο. Όμορφα, ωραία, κανένα παράπονο. Οι μέρες κυλάνε με έναν όμορφο ρυθμό. Εμείς που τέλος πάνω δεν βρισκόμαστε σε νοσοκομεία, Γιώργο μου, είμαστε πολύ τυχεροί, περνάμε πολύ όμορφα. Εμένα νους μου πάντα σε καθημερινή βάση τρέχει ο νους μου και η σκέψη μου σε αυτούς που είναι στα νοσοκομεία με βαριές αρρώστιες, που δεν έχουν την ανεξαρτησία τους, δεν έχουν την ελευθερία τους, χαροπαλεύουν, και νομίζω δεν υπάρχει κάτι το χειρότερο. Έχουμε κουράγιο και δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους και έχουμε σε όλους που έχουν την υγεία τους να συνεχίζουν να την έχουν, να μην χρειαστούν και να έχουν την ανάγκη από τα νοσοκομεία μας. Τα νοσοκομεία παίζουν και οι γιατροί μας παίζουν πολύ σημαντικό και σπουδαίο ρόλο φυσικά στη ζωή μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτούς, είμαστε ευγνώμων φυσικά, αλλά όσοι μπορούμε να προσέχουμε τι τρώμε, να γυμναζόμαστε, να κάνουμε ό,τι το καλύτερο μπορούμε για την υγεία μας, πολύ καλά θα κάνουμε, διότι θα αποφύγουμε ταλαιπωρίες, θα αποφύγουμε στεναχώριες και δεν θα στεναχωρούμε και τους δικούς μας που νοιάζονται και ενδιαφέρονται για μας. Επομένως, το να πάρουμε την τύχη μας στα χέρια μας με προσοχή, με πειθαρχία, είναι ό,τι το καλύτερο, και εύχομαι ο καθένας να βρει την δύναμη, το κουράγιο και την πειθαρχία να κάνει αυτό το καλύτερο που μπορεί για τον εαυτό του και για την υγεία του.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λες. Καμιά φορά είδες οι αρρώστιες, τώρα μια πιάσαμε συζήτηση με αρρώστιες, είναι αναπόφευκτες. Δηλαδή όταν συμβεί κάποια σοβαρή αρρώστια, οπωσδήποτε θα χρειαστούν και οι γιατροί, θα χρειαστούν και τα νοσοκομεία και τα πάντα, αλλά καμιά φορά είδες, υπάρχει μια πάθηση στον άνθρωπο που άμα δεν προσέξεις εσύ, το είπες και αυτό, εσύ ο ίδιος, άμα δεν προσέξεις τον εαυτό σου, οπωσδήποτε έρχονται άσχημες καταστάσεις και αυτό είναι άσχημο.
1: Τα πιο πολλά, Γιώργο μου, μπορούμε να ελέγξουμε.
0: Είμαστε οι καλύτεροι, μην το ξεχνάς, ο καλύτερος γιατρός για τον εαυτό σου είσαι εσύ.
1: Ο ίδιος, ναι.
0: Ο γιατρός σου δεν το ξέρει. Θα πας και να του πεις, πονάω εδώ, θα σου πει πάρε χάπια ή κάνει εκείνο, κάνει τ' άλλο. Δεν σε ξέρει.
1: Τα πιο πολλά τα πράγματα είναι ελεγχόμενα, εξαρτάται από εμάς. Τι τρώμε, τι πίνουμε, αν κοιμόμαστε καλά. Αν κάνουμε το πάνω, αποφύγουμε τις στεναχώριες και το άγχος.
0: Το χειρότερο πράγμα.
1: Γιατί η στεναχώρια και το άγχος μπορεί να προκαλέσει τα χειρότερα αποτελέσματα όσον αφορά την υγεία μας.
0: Ξέρεις, καμιά φορά αν σπαταλάμε την ενέργειά μας σε πράγματα μηδεμίνα, πράγματα τα οποία δεν μας αφορούν. Ακούω πολλές φορές πολλούς και στεναχωριέται εκείνο, λέει. Έχεις καμία λύση? Μπορεί να το λύσει εσύ? Όχι, δεν λύνεται. Τώρα βλέπεις τι γίνεται παντού, στον κόσμο.
1: Το άγχος και η στεναχώρια μόνο κακό προκαλεί, Γιώργο μου.
0: Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Μπορούμε.
1: Ναι.
0: Μπορούμε όλοι να υψώσουμε τη φωνή μας εναντίον στη βία και ενάντια σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν από κακούς ανθρώπους που δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά πολιτική, δόξα, χρήμα κτλ. Λοιπόν, να ψώσουμε τον εαυτό μας, ναι, μπορούμε, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορώ εγώ να χάσω τον ύπνο μου, Και να σπαταλάω δηλαδή την ενέργειά μου για κάτι το οποίο δεν μπορώ να το λύσω.
1: Όλα με μέτρο.
0: Όλα με μέτρο.
1: Αυτό λέγανε οι προγόνοι μας και θα πρέπει να το βάλουμε καλά, πολύ
0: μας.
1: Καλά στο μυαλό μας ότι μας άφησαν μια πλούσια παρακαταθήκη. Απλώς θα πρέπει να διαβάσουμε, να μελετήσουμε, να τους μάθουμε τους προγόνους μας και να τους μιμηθούμε.
0: Βέβαια, βέβαια. Είμαστε όλοι, έχουμε μυαλό να διαβάσουμε και να κρίνουμε ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το λάθος, αν μας λένε αλήθεια, αν μας λένε ψέματα. Δηλαδή βρισκόμαστε τώρα σε μία εποχή, καλήμαχε, με αυτή την τεχνική νοημοσύνη που δεν ξέρεις τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Εμφανίζεται ναι. Το άλλο σε μια φωτογραφία, εντάξει, ανάρμοστη. Δηλαδή δεν μπορεί να την εξηγήσεις. Δηλαδή, μια κακή φωτογραφία με κάποιον δίπλα του και λέει δεν είμαι εγώ. Το έχουν φτιάξει.
1: Με τη τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνουν πολλά
0: Οπότε,
1: πράγματα, βεβαίως.
0: Αυτός ο οποίος πραγματικά είναι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το διαβεβαιώνουν αυτό το πράγμα, ότι αυτός πράγματι είναι σε αυτή τη φωτογραφία.
1: Με τη τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μπορούν να κλωνοποιήσουν όποιον θέλουν και να πάρουν και τη φωνή του.
0: Βέβαια, τα πάντα.
1: Και να βγάλουν ό,τι θέλουν. Και ο άλλος. Να λέμε, εγώ δεν είπα, ποτέ δεν είπα και ποτέ δεν έκφρασα αυτά τα πράγματα. Κι όμως.
0: Ναι.
1: Γίνονται δυστυχώς.
0: Ναι. Δεν τα πήρα. Ναι.
1: Και άντε να βρεις το δίκαιό σου.
0: Ναι, ακριβώς. Πάνε μεγάλοι δικηγόροι, ναι, πανέξυπνοι, οι οποίοι δεν θέλουν να πω τίποτα για τους δικηγόρους. Αυτή είναι η δουλειά τους. Το ψέμα είναι. Δηλαδή, θα σε βγάλει αθώο. Εγκληματίες είναι ο άλλος και σου λέω όχι. Δεν είναι εγκληματίες. Δεν ήταν αυτός. Δεν ήταν εκείνη η ώρα που το έκανε αυτό. Καλή μαχαί. Το τηλέφωνο μας
1: σήμερα, Γιώργο, τι έχεις.
0: Έχουμε πολλά και διάφορα να δούμε τι θα προλάβουμε και τι θα κάνουμε. Έχεις τηλέφωνο. Έχουμε τηλέφωνο εδώ.
1: Έχουμε, βέβαια. Για να δώσουμε τον αριθμό στους ακροατές μας. Μήπως θέλουν να μας πάρουν τηλέφωνο, όποιος να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις. 94 15 19 23. 94 15 19 23. Όπως ξέρετε, το 3Z είναι ένας δημοκρατικός σταθμός. Υπάρχει για να δίνει ευκαιρία στην ελληνική παροικία και σε όλες τις εθνικές παροικίες να έχουν τη δική τους τη φωνή, να εκφράζετε τις δικές τους απόψεις. Έτσι και εμείς ανοίγουμε τους ραδιοθαλάμους μας μέσω του τηλέφωνου για εσάς τους ακροατές μας να εκφράσετε τη γνώμη σας για οποιοδήποτε θέμα θέλετε, οποιοδήποτε θέμα θέλετε να προβάλλετε ή να εκφράσει μια γνώμη για αυτά που λέμε εμείς οι δυο σήμερα, ο Γιώργος Χρονόπουλος και εγώ, είτε να συμφωνήσετε, είτε να διαφωνήσετε, είτε να προβάλλετε μια τρίτη άποψη. Η γραμμή είναι εδώ, είναι ελεύθερη.
0: 94 15 19 23 το τηλέφωνο μας. Λοιπόν, για όσους έχουν ανοίξει τα ραδιοφωνά τους για πρώτη φορά και δεν γνωρίζουν το 3ZZ, να αναφέρω εδώ ότι τα προγράμματα μας είναι καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, πρωινές ώρες φυσικά. Δευτέρα, τι ώρα αρχίζετε?
1: 8
0: με 9.30, έτσι.
1: Ναι, 8 με 9.30.
0: Την Τρίτη είναι 8 με 10. Τετάρτη είναι 8 με 9 το κανονικό πρόγραμμα, αλλά αρχίζουμε λίγο πιο νωρίς, 7.30 και πιον. Καμιά φορά σε 7 με τον Δόκτωρα Φίφη, με ελληνική μουσική. Την Πέμπτη είναι 8 με 9 και την Παρασκευή 9 με 10. Διαφορετικές ώρες, είδες.
1: Και μην ξεχάσουμε, Τρίτη βράδυ, νομίζω 6 με 7 είναι το Κυπριακό πρόγραμμα.
0: 6 με 7
1: πρόγραμμα.
0: Έχουμε το Κυπριακό πρόγραμμα. Και υπάρχει ένα πρόγραμμα, να το προβάλλουμε γι' αυτό, στο 3CR κάθε Δευτέρα βράδυ με τον Βασίλη τον Παπαϊάνο από τις 8 με 10.
1: Δύο λοιπόν, ώρες εκεί, βεβαίως.
0: Ξέρεις, καλή μαχαι, τι έχουμε, κάποια επέτεια έχουμε, μάλλον χτες ήταν, τα 52 χρόνια από
1: την εισβολή,
0: της
1: στην Κύπρο από τους Τούρκους.
0: Μάλιστα.
1: Μαύρη επέτειο, κλαίει η καρδιά μας όταν τη σκεφτόμαστε. Ποτέ δεν ξεχνάμε.
0: 15 Ιουλίου 1974 που έγινε το πραξικόπημα εναντίον του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου με τη στήριξη της τότε δικτακτορίας στην Ελλάδα. Μάλιστα, δικτακτόρες. 5 μέρες αργότερα στις 20 Ιουλίου το 1974 η Τουρκία άλλο που δεν εποφθαλμιούσε, με το μάτι
1: τι,
0: εκεί.
1: Τι πρόφαση ζητούσε.
0: Εκκίνησε ακριβώς.
1: Και ήρθε δυστυχώς.
0: Μάλιστα.
1: Και το εκμεταλλεύτηκε.
0: Το εκμεταλλεύτηκε, φυσικά. 52 χρόνια μνήμης και καρδιάς, 52 χρόνια προσμονής και ελπίδας. Η Κύπρος κρατά ζωντανές τις μνήμες των ανθρώπων της, των χαμένων πατρίδων, των αγνοωμένων και όσων ξεριζώθηκαν. Μαζί με τον πόνο μένει και η δύναμη ενός λαού που συνεχίζει να αγαπά τον τόπο του, να τιμά την ιστορία του και να ονειρεύεται ειρήνη και δικαιοσύνη. Τα χρόνια περνούν, μα η μνήμη μένει. Η Κύπρος θυμάται, η Κύπρος ελπίζει, η Κύπρος συνεχίζει να κοιτά προς το μέλλον με την ευχή μια μέρα να ανθίσει ξανά η ενότητα. Να γίνει δηλαδή μια Κύπρος, όπως πραγματικά ήταν.
1: Και της αξίζει να ξαναγίνει.
0: Βέβαια, το όμορφο αυτό νησί μας.
1: Το νησί της Αφροδίτης περιμένει να απελευθερωθεί ένα μεγάλο κομμάτι.
0: Μάλιστα. Να πάμε σε λίγο μουσική.
1: Και δεν πάμε.

0: Ωραίο τραγούδι, ε. Όμορφα λόγια.
1: Έτσι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Βασίλης Κουλάς, τα αντίθετα. Λοιπόν, ελληνική γλώσσα. Υπάρχει καλύτερη γλώσσα στον κόσμο? Μία και μοναδική.
0: Μία όμορφη γλώσσα, μοναδική. Πλούσια γλώσσα. Μία. Που έχει δανείσει χιλιάδες λέξεις σε όλες τις άλλες γλώσσες.
1: Η γλώσσα που μιλάει ο πλανήτης. Όχι αστεία. Ναι. Όχι αστεία.
0: Όταν λάβουν υπόψη τους πόσες ελληνικές λέξεις έχουν στις γλώσσες τους, αυτό αληθεύει.
1: Η ελληνική γλώσσα αποτέλεσε το θεμέλιο λίθο του δυτικού πολιτισμού. Διαμόρφωσε τις βάσεις για φιλοσοφία, δημοκρατία, επιστήμη, θεολογία, μεταφέροντας θεμελιώδεις έννοιες στη λατινική γραμματεία και καθορίζοντας το επιστημονικό λεξιλόγιο όλων των σύγχρονων ευρωπαϊκών γλωσσών. Πού να πάμε και πού να σταματήσουμε? Η γλώσσα, ακόμα, η γλώσσα του χριστιανισμού είναι ελληνική. Η ιστορία της ονομασίας. Λέμε Μητρόπολη. Μητρόπολη. Μητέρα πόλη. Στην αρχαιότητα Μητρόπολη ήταν η μητέρα πόλη που ίδρυε και έλεγχε μια αποικία. Εδώ την έχουν κάνει Μετροπόλιταν, Μετροπολιτέν στη Γαλλία και τα λοιπά. Μία είναι η λέξη ελληνική. Όταν το Παρίσι απέκτησε, λέει, το δικό του υπόγειο δίκτυο το 1900, οι Γάλλοι αντέφρασαν το αγγλικό όρο υιοθετώντας το Semin Defen Metropolitain. Ο λαός το συντόμευσε γρήγορα σε μέτρο. Μετρό. Γιατί δεν βρήκανε άλλη λέξη, μια κινέζικη, μια ρωσική, μια οποιαδήποτε άλλη λέξη να βάλουνε, και βάλανε την ελληνική λέξη. Έχεις σκεφτεί σήμερα, καλήμαχε, πόσες εταιρείες αυτοκινήτων ή οτιδήποτε άλλα προϊόντα, ωραία, στον κόσμο,
0: χρησιμοποιούν σύμβολα
1: που χρησιμοποιούν
0: και ονόματα αρχαία ελληνικά.
1: Adidas, Nike, η Νίκη.
0: Νίκη.
1: Amazon, Hercules, τα σημέντα, Ηρακλής, Titan, Atlas, Apollo, τα θέατρα στην Αμερική, Apollo, από το Θεό Apollo.
0: Ναι, βέβαια.
1: Νίμς, από τις νύμφες, Όριον, Σέντορ, Κένταυρος, Ευρώπα, Πέγκασος, Ορφέας, Σκορπιός. Άσε να πάμε, δηλαδή, ακόμα η NASA, το Απόλλων, Απόλλων πρόγραμμα και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Θεός, ο Πάνας, ο Άρης, ο Σκορπιός, Ηλέκτρα, Μύδια, Βιολογία, Ιατρική. Όλες αυτές οι ορολογίες, καλήμαχε, είναι μέσα από ελληνικές λέξεις. Άκουσον εδώ πέρα τι έψαξα και βρήκα προχθές. Ας δούμε τα αυτοκίνητα που έχουν ονομασία εμπνευσμένη από τη χώρα μας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ξεκινάμε από τη Λάνσια αυτοκίνητα. Λοιπόν, ολόκληρες ελληνικές λέξεις. Μπέτα, Δέλτα, Κάπα, Ύψιλον, Μούσα, Φέδρα, Στράτος, Θέμα, Θέσεις. Αυτά είναι αυτοκίνητα της Λάνσια. Θα πάμε στη Ford. Ford Toros, Chevrolet, Kalos, Citroën, Xanthia, Mitsubishi, Charisma, Cosmos, Diamandi, Eclipse, Sigma, Arteon. Πάμε, πού άλλο να πάμε? Να πάμε στη Volkswagen με τα τρία μοντέλα Eos, Atlas και Phaethon. Να πάμε στη Nissan, Titan και Apollon. Πού άλλο να πάμε? Δηλαδή η Lamborghini. Άμα δεις τα αυτοκίνητα, επάνω δηλαδή το σήμα των αυτοκινήτων, έχει ελληνικούς χαρακτήρες. Κένταυλος, Κένταυρος, Τριένες και τα λοιπά. Λοιπόν, ποια γλώσσα έδωσε δηλαδή σε ολόκληρο τον κόσμο, καταλαβαίνεις, λέξεις?
0: Ναι, μπήκα στο πλέμμα σου.
1: Ποια γλώσσα, Θωμά, μπορεί να μου πεις, ποια γλώσσα? Γιατί λέει ότι οι εταιρείες κάνουν τα πάντα για να βρουν ένα ιδιαίτερο και ωραίο όνομα για τα μοντέλα τους, που πολλές φορές που καταφεύγουν φυσικά στην Ελλάδα. Κάθε κατασκευαστής αυτοκινήτων επιλέγει πολύ προσεκτικά την ονομασία κάθε μοντέλο που παράγει, καθώς αυτή η μικρή λέξη να είναι η ταυτότητα του αυτοκινήτου, να μένει για πάντα και να τη θυμάται. Ποια άλλη γλώσσα θα δώσει ονομασία για να θυμάσαι εσύ Α, Β ή Δ? Δώσου μια άλλη λέξη. Ούνα ντουο τρέ. Ποια, κινέζικα. Γελάς. Είναι λίγα από αυτά τα οποία λέμε, ας πούμε, για τη γλώσσα. Ναι. Πρέπει να είμαστε πολύ υπερήφανοι για την ελληνική μας
0: γλώσσα. Όχι να είμαστε υπερήφανοι, Γιώργο. Να κάνουμε το παν. Να την κρατήσουμε ζωντανή. Να την διαδώσουμε. Ιδιαίτερα στα παιδιά, στα εγγόνια μας. Να κάνουμε το παν αυτή η γλώσσα να μείνει ζωντανή στην Αυστραλία και σε όλα τα διαμερίσματα του κόσμου. Να ομιλείτε,
1: να χρησιμοποιείτε, να μιλάνε την ελληνική
0: γλώσσα. Να είναι περήφανοι ότι ανήκουν στον ελληνισμό και να είναι περήφανοι και να αγαπήσουν τη δική τους ελληνική γλώσσα. Εδώ έχουμε την Pauline Hanson που μας λέει ότι πρέπει να μιλάτε μόνο αγγλικά και πολλά άλλα.
1: Ναι.
0: Τώρα πρέπει να σηκώσουμε φωνή και να πούμε «Όχι, κυρία μου, εμείς έχουμε τη δική μας γλώσσα». Μιλούμε, ομιλούμε την αγγλική όταν πρέπει και εκεί που πρέπει. Αλλά μεταξύ μας έχουμε τη δική μας όμορφη ελληνική γλώσσα και δεν θα μας πεις εσύ τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Εμείς θα χρησιμοποιούμε τη δική μας γλώσσα. Εσύ μίλα σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα θέλεις. Μη μας πεις εμάς. Σε ποια γλώσσα πρέπει εμείς οι Ελληνοαυστραλοί να ομιλούμε.
1: Αυτά είναι τερατώδη πράγματα, δηλαδή οι σκέψεις δηλαδή, ανθρώπων με βαρεμένο μυαλό.
0: Βεβαίως,
1: σήμερα
0: βαρεμένο
1: ο
0: μυαλό.
1: Κόσμος, η διεθνοποίηση είναι παντού, ολόκληρος ο κόσμος είναι, δεν υπάρχει δηλαδή μια χώρα. Α, εντάξει, πήγαινε εκεί στη χώρα, την Κορέα του Κιμ. Εκεί θα βρεις μόνο Κορεάτες.
0: Είναι αποδεγμένο, Γιώργο. Αλλά όταν μαθαίνουμε και χρησιμοποιούμε μια άλλη γλώσσα, βοηθάει το μυαλό. Να επεξεργάζει το μυαλό, εμπλουτίνεται το μυαλό.
1: Το έχουμε πει πολλές φορές. Μακάρι να ξέραμε να μιλούσαμε 5, 6, 7 ναι. γλώσσες. Δηλαδή, μια γλώσσα υπάρχει στον κόσμο, η αγγλική, και αυτό είναι, τελείωσε. Τι μυαλό έχει αυτή η γυναίκα, αυτό το κόμμα δηλαδή. Όποιος πάει να βάλει, να ψηφίσει αυτό το κόμμα, βάζει το χέρι
0: θέλει,
1: και βγάζει τα μάτια θέλει, του μόνος του.
0: Θέλει αυτή η κυρία με το ρατσισμό και τις διακρίσεις που προβάλλει. Πιστεύω ότι θα πάρει μαζί της την πλειοψηφία του κόσμου για να μπορεί να βγάλει πολλούς βουλευτές και αν είναι δυνατόν να σχηματίσει κυβέρνηση και να γίνει πρωθυπουργός. Και το κάνει όμως προβάλλοντας ρατσισμό, διακρίσεις.
1: Το κάνει όμως γιατί υπάρχουν τέτοιοι, ρατσιστές και σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν πολλοί ρατσιστές σε αυτή τη χώρα. Όμως, το έβλεπες αυτό το φαινόμενο, το ένιωθες, το καταλάβαινες, το ζούσες πριν από 50 χρόνια. Όχι σήμερα. Όχι σήμερα. Η νεολαία σήμερα.
0: Την δεκαετία του 50, όταν ήρθαμε εμείς.
1: 50, 60, 70, 60, 80.
0: Είχε πάρα πολύ ρατσισμό. Πάρπες διακρίσεις εις βάρος μας, εναντίον μας. Κάναμε αγώνα να αλλάξουμε την Αυστραλία. Να φέρουμε και να ιδρυθεί ο πολυπολιτισμός. Που δικαιώνει όλους τους λαούς που βρίσκονται εδώ στην Αυστραλία. Που δίνει ευχέρεια σε όλους εμάς να νιώθουμε περήφανοι, που δικαιώνει, δίνει δικαιοσύνη σε όλους εμάς και δεν κατατάσσει κανέναν ως δεύτερη και τρίτη κατηγορία πολίτη. Είμαστε όλοι εξίσου. Ναι, αναγνωρίζουμε η κύρια γλώσσα, αυτή που ομιλείται πιο πολύ, είναι η αγγλική. Αλλά είναι και αυτή μια ξένη γλώσσα. Εντάξει, δεν είναι αυτόχθονη γλώσσα της Αυστραλίας, αλλά σαν μεγαλύτερη γλώσσα, επιτρέπεται να είναι, ας το πούμε σε εισαγωγικά, η εθνική γλώσσα.
1: Κοίτα, είναι.
0: Αλλά και τα ελληνικά όμως δεν είναι ξένη γλώσσα. Και τα ελληνικά είναι μια κοινοτική γλώσσα της Αυστραλίας. Δεν είναι ξένη γλώσσα.
1: Η επίσημη γλώσσα της Αυστραλίας είναι η αγγλική.
0: Ναι.
1: Έχει νόμους, ζούμε σε αυτή τη χώρα. Εντάξει, τηρούμε τους νόμους.
0: Βεβαίως.
1: Μιλάμε τη γλώσσα.
0: Σεβόμαστε τους νόμους.
1: Αλλά δεν θα μου πεις εσύ, κυρία Τάδε ή ο κύριε Τάδε, ότι θα γίνεις αγγλοσάξονες και θα μιλάς μόνο αυτή τη γλώσσα. Δεν μιλήσω τη γλώσσα των προγόνων μου, δεν μιλήσω τη γλώσσα του πατέρα μου και της μητέρας μου, του παππού και της γιαγιάς μου.
0: Κυρία μου,
1: από πού ήρθα.
0: Απαιτείς να αφομοιωθώ.
1: Ναι.
0: Όταν, εγώ δεν θέλω να αφομοιωθώ. Θέλω να ενταχθώ και έχουμε ενταχθεί στην αυστραλέζικη κοινωνία με μεγάλη επιτυχία. Αφομοίωση εννοεί να εγκαταλείψω την ταυτότητά μου, την ελληνική, να εγκαταλείψω τη γλώσσα μου, να εγκαταλείψω τον πολιτισμό μου, δηλαδή να πράξω αυτό που λέτε στα ελληνικά suicide, πώς λέτε, να αυτοκτονήσω.
1: Αυτοκτονία, ναι.
0: Κυρία μου, δεν θέλω να αυτοκτονήσω, δεν θέλω να αφομοιωθώ, ούτε θέλω να δω τους Ελληνοαυστραλούς να αφομοιωθούν και να πάψουν να είναι Ελληνοαυστραλοί. Θέλουμε να επιβιώσουμε ως Ελληνοαυστραλοί σε αυτή την όμορφη χώρα που αγαπάμε, που έχουμε υιοθετήσει και την έχουμε κάνει δική μας. Εσύ να είσαι περήφανη για τη δική σου καταγωγή, οποιαδήποτε και να είναι, όπως και εμείς έχουμε το δικαίωμα να είμαστε περήφανοι για τη δική μας καταγωγή και για τη δική μας ιδιαίτερη ελληνοαυστραλέζικη ταυτότητα.
1: Κοίταξε, καλή μαχαιρία, όμορφα και ωραία όλα αυτά. Εγώ ήθελα να πω το εξής, ότι άμα πάρεις ένα δολάριο, έχει δύο όψεις. Δεν είναι ίδιες. Άλλο δείχνει μία όψη και άλλο δείχνει η άλλη. Εντάξει, λοιπόν. Ας γυρίσουμε εμείς τώρα την άλλη όψη στην κυρία αυτή. Και να της πούμε, εσύ αφομοιώνεσαι. Εσύ το κάνεις αυτό. Να πας σε μια άλλη χώρα και να ξεχάσεις από πού είσαι. Να ξεχάσεις τη γλώσσα σου. Θέλεις αυτό το πράγμα να συμβεί σε σένα.
0: Ναι, αλλά αυτή δεν τολμάει να πάει σε άλλη γλώσσα, σε άλλο κράτος, με μια άλλη γλώσσα και να αρχίσει πού από την αρχή. Δεν έχει τέτοιο ανάστημα, δεν έχει τέτοιο θάρρος. Εντάξει,
1: για να δει κανείς
0: να εγκαταλείψει κανείς στη δική του τη χώρα, να πάει σε μια ξένη χώρα, θέλει τόλμη, θέλει θάρρος.
1: Βεβαίως.
0: Πρέπει να είναι αποφασισμένος ο άλλος να παλέψει,
1: θέλει
0: να αγωνιστεί.
1: Θέλει γλώσσα.
0: Να αγωνιστεί. Και ο αγώνας είναι δύσκολος, δεν είναι εύκολος.
1: Από εκεί να καταλάβεις, αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν μία γλώσσα μόνο. Μία γλώσσα. Παρακολουθούσα προχτές κάποιο αυτό και λέει, παγκόσμιοι ηγέτες, ας πούμε, πόσες γλώσσες μιλάνε. Άλλοι μιλάνε πέντε, άλλοι μιλάνε έξι. Ο Πούτιν μιλάει πέντε, δεν ξέρω. Ο Τραμπ μιλάει μόνο μία γλώσσα. Μία γλώσσα. Και όταν πάει οπουδήποτε πηγαίνει, θα απαιτεί να του μιλάνε μόνο στα αγγλικά. Αλλά αυτός ο οποίος δεν είναι. Δεν γνωρίζει ο πρόεδρος, ο Τάδε, την αγγλική γλώσσα, πρέπει να έχει κάποιον να του την εξηγεί τη γλώσσα.
0: Έχουν ερμηνείες που
1: έχουν
0: κάνουν πολύ καλή δουλειά.
1: Έχουν κάνουν τη δουλειά αυτή. Λοιπόν, γνωρίζει μία γλώσσα. Και να σε κοροϊδέψει ο άλλος, κάτι να σου πει, καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει. Λοιπόν, το μυαλό του είναι, δηλαδή, πάει σε μια ευθεία. Δεν κοιτάει ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Μάθε δύο-τρεις γλώσσες να καταλαβαίνει τι σου γίνεται γύρω σου, να πάρει μια εφημερίδα, ξέρει να δεις τι γράφει η εφημερίδα αυτή για σένα, αλλά δεν την ενδιαφέρει. Σου λέει όχι. Η Αγγλία, η αγγλική γλώσσα είναι πάνω απ' όλα.
0: Ναι, κοίτα,
1: όχι, κυρία μου.
0: Η κυρία Πολύνε...
1: Μιλάμε τώρα τόσες γλώσσες εδώ. Αυτός ο σταθμός εδώ μιλάει 60 γλώσσες.
0: Ακριβώς.
1: 60 γλώσσες μιλάει.
0: Και είμαστε μια χώρα μεταναστευτική. Εκτός από ένα πολύ μικρό αριθμό, κάπου 200.000 αυτόχθονες μαύρους, που αυτή είναι η πραγματική Αυστραλία και οι γλώσσες οι δικές τους είναι οι αυτόχθονες πραγματικές αυστραλέζικες γλώσσες, όλες οι άλλες οι γλώσσες είναι εισαγόμενες από όλο το κόσμο, επίσης και η αγγλική. Έτσι.
1: Ζει εκτός τόπου και χρόνου, καλή μαχε, λέει, να φέρνει, λέει, η Αυστραλία σε κάποια παράγραφος. Να φέρνει λέει ξένους, αλλά πρέπει να ξέρουν την αγγλική γλώσσα. Από πού, βρε.
0: Από πού, σπου.
1: Από πού.
0: Εμείς...
1: Από την Ουκρανία ή από, το... από την Παλαιστίνη.
0: Εμείς όταν ήρθαμε...
1: Οι άνθρωποι αυτοί είναι κυνηγημένοι και...
0: Όταν ήρθαν οι γονείς μας και οι παππούδες μας, Γιώργο, στην Αυστραλία, δεν γνωρίζανε ούτε μία λέξη αγγλικά. Σταδιακά μάθανε άλλοι πολλά, άλλοι λίγα αγγλικά.
1: Όχι
0: μάθανε.
1: Μόνο αγγλικά. Και αλλά... πήγανε στη Γερμανία, δεν γνωρίζανε γερμανικά.
0: Ταυτόχρονα όμως...
1: Βεβαίως.
0: Εργαστήκαν πολύ σκληρά, ήταν νόμιμοι πολίτες, συμβάλλαν στην ανάπτυξη και την εδραίωση της Αυστραλίας που όλοι χαιρόμαστε σήμερα. Επομένως οι άνθρωποι αυτοί ήταν πάρα πολύ καλοί πολίτες και δεν χρειάστηκε να είχαν μάθει την αγγλική τη γλώσσα πριν έρθουν στην Αυστραλία.
1: Όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά
0: λέμε για τους πάντες.
1: Εκατομμύρια τα πάντες. Στη Γερμανία πήγανε άνθρωποι χωρίς να ξέρουν μία γερμανική γλώσσα και μάθανε λέξη και μάθανε
0: και,
1: γερμανικά.
0: Και φτάσαμε στην Αυστραλία σήμερα.
1: Μάθανε τα αγγλικά, μάθανε τις γλώσσες.
0: Στην Αυστραλία σήμερα
1: που πηγαίνανε.
0: Φτάσαμε να είμαστε 28 εκατομμύρια ψυχές. Και εκτός από το μικρό αριθμό που ανάφερα νωρίτερα των αυτόχθονων Αυστραλών, των Aboriginal, τα 28 εκατομμύρια είναι είμαστε μεταναστευτικής καταγωγής από όλα τα διαμερίσματα του κόσμου, το πλανήτη. Κυρία Χέντσεν, απαιτούμε από εσάς να μας σεβαστείτε, να μας εκτιμήσετε και να πάψετε να ρίχνετε σπόντες εναντίον μας, να πάψετε να μας υπονομεύετε, να πάψετε την προσπάθεια να μας κάνετε δεύτερη κατηγορία πολίτες. Δεν το δεχόμαστε. Είμαστε πρώτη κατηγορία πολίτες, είμαστε περήφανοι που είμαστε Αυστραλοί, αλλά ταυτόχρονα είμαστε περήφανοι για τις ιδιαίτερες ταυτότητες που έχει ο καθένας από εμάς. Αγαπούμε, αγαπάμε πάρα πολύ την Αυστραλία, αλλά δεν πάβουμε να αγαπάμε και τις μητέρες πατρίδα μας από εκεί που ήρθαν οι προγόνοι μας. Στη δική μας την περίπτωση είναι η αγαπημένη μας η Ελλάδα.
1: Και όλοι οι υπόλοιποι, οι υπόλοιπες μειονότητες οι οποίες ζουν σε αυτή τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ήρθαν από πριν από 200 χρόνια και αυτή η μετανάστες είναι.
0: Βεβαίως.
1: Ήρθαν από κάποια χώρα.
0: Είτε έτσι, αυτοί λέγονταν Αγγλία, είτε Γαλλία, είτε Σκωτία, είτε Ιρλανδία, έτσι.
1: Ήρθανε και αυτοί μετανάστες.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, λοιπόν. Πάμε σε μουσική.
0: Και δεν πάμε σε μουσική.
1: Έχουμε και τηλέφωνο, ε.
0: Να το πούμε, Γιώργο μου. 94-15-19-23. 94-15-19-23. Για να ακούσουμε ένα όμορφο ελληνικό τραγούδι.
1: Θέλεις να ακούσεις το Ρέμο.
0: Και γιατί όχι, είναι υπέροχος τραγουδιστής ο Ρέμος.
1: Ωραίος, ε. Πάμε.

0: Λοιπόν, καλέ μαχέ, ξέρεις τι είναι σήμερα η Ευρωπαϊκή Μέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους.
1: Εγκλημάτων
0: μίσους.
1: Μίσους,
0: η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης καθιέρωσε την 22η Ιουλίου ως Ευρωπαϊκή Μέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους. Για να τιμήσει τη μνήμη των 77 νέων ανθρώπων που σκοτώθηκαν στο νησί Ούτεγια της Νορβηγίας από τον νεοναζί Μπέρικ Μπρέβικ.
1: Α, ναι, αυτό έγινε πριν λίγα χρόνια, έτσι, μπράβο.
0: Στις 22 Ιουλίου του 2011.
1: Και ήταν όλοι νέοι αυτοί, έτσι, είναι
0: που... Η σχετική απόφαση ελήφθη 29... Ναι, άκου άνθρωπος, εγκλήματα μίσους. Δηλαδή, ας να μιλήσουμε για αυτό το συγκεκριμένο, ο ναι, οποίος ήταν ημνητής του, πώς το λένε, του ναζισμού,
1: ναι, ναι.
0: Χίτλερ. Ζώστηκε με όπλα,
1: ναι.
0: Χειροβομπίδες και τα λοιπά, και πήγε σε κάποιο νησάκι
1: που κάνανε διακοπές.
0: Κάνανε διακοπές και ήταν εξαιρετικοί. Γιατί λέγαμε, συνδυάζονται αυτά όλα που λέγαμε ακριβώς πριν από λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ήταν μόνο Νορβηγοί. Ήταν δηλαδή και ίσως να ήταν Νορβηγοί, αλλά διαφορετικών χρωμάτων. Μαύροι,
1: ναι, ναι.
0: Κινέζοι,
1: ναι, ναι.
0: Ξέρω εγώ τι. Και αυτός ο άνθρωπος τα έβλεπε σαν λευκή. Η λευκή φίλη που ονειρευόταν ο Χίτλερ,
1: mm-hmm.
0: και κάτι λευκή Αυστραλίας που λέγανε πριν από 100 και χρόνια. Mm-hmm. Λοιπόν, και σου λέει αυτή, ονειρευόταν λευκή Νορβηγία, δηλαδή άσπρη όλη. Ίσως να ήταν Νορβηγία, αλλά διαφορετικών χρωμάτων. Μαύροι,
1: ναι, ναι.
0: Κινέζοι,
1: ναι, ναι.
0: Ξέρω εγώ τι. Και αυτός ο άνθρωπος τα έβλεπε σαν λευκή. Η λευκή φίλη που ονειρευόταν ο Χίτλερ,
1: mm-hmm.
0: και κάτι λευκή Αυστραλίας που λέγανε πριν από 100 και χρόνια. Mm-hmm.

0: σκότωσε 77 ανθρώπους. Νέος ανθρώπος.
1: Ναι. Αυτά είναι άρρωστα μυαλά, διότι το να φοράς παροπίδες και να βλέπεις τα πράγματα με τέτοιο στενό μάτι και να θεωρείς τον εαυτό σου ως ένα είδος θεός και αποφασίζεις εσύ ποιος μπορεί και έχει το δικαίωμα να ζήσει και ποιος να πεθάνει, νομίζω είναι άρρωστα μυαλά αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν βγαίνουν πορίσματα υγείας από τέτοια μυαλά. Δυστυχώς όμως τέτοιοι άνθρωποι στον πλανήτη μας υπάρχουν χιλιάδες σε όλες τις χώρες του κόσμου.
0: Μίσος υπάρχει δηλαδή.
1: Και το μίσος είναι ό,τι το χειρότερο. Δηλαδή χάνεις τη όταν έχεις μίσος. Πάβει να λειτουργεί η λογική. Πάβει να λειτουργούν οι όμορφες ανθρώπινες αισθήσεις. Έτσι δεν είναι?
0: Ο ένας άνθρωπος να μισεί τον άλλον. Δηλαδή γίνονται εδώ και στις χώρες μεταξύ τους. Σκοτώνονται μεταξύ τους διότι υπάρχουν πολιτικές διαφορές, αλλά και μίσος και, γίνεται
1: και,
0: μίσος.
1: Και έχουμε και ανθρώπους που προβάλλουν το μίσος.
0: Ναι, ναι.
1: Και προβάλλοντας το μίσο τους με τέτοιο τρόπο που κάνουν πλήση κεφάλι σε ορισμένα αδύνατα μυαλά. Και μετά αυτά τα αδύνατα μυαλά παίρνουν ένα περίστροφο και πάνε και δολοφονούν ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Όλα είναι μια αλυσίδα. Από κάπου αρχινάει η κακία και μεταδίδεται σε άλλους ανθρώπους που αυτοί την μεταδίδαν και σε άλλους και γίνονται ολόκληρες ομάδες, οργανώσεις, συνωμοσίες με άρρωστα μυαλά που το μόνο πράγμα που θέλουν να κάνουν είναι κακό στον συνάνθρωπό τους, όχι καλό. Όχι να συμβάλλουν σε μια καλύτερη κοινωνία, σε μια ανάπτυξη, αλλά πώς να υπονομεύσουν μια υγιέστατη κοινωνία και πώς να φέρουν τον πόνο και τη διχόνοια και μετά τον πόνο στους λαούς. Είναι απαράδεκτα πράγματα. Γι' αυτό και μια κοινωνία πρέπει να είναι πολύ προσεκτική με τους νόμους που βγάζει, το πώς θα πρέπει να επιβάλλει τους νόμους, να αστυνομεύει σωστά πριν γίνει το κακό.
0: Πώς να προωθεί το καλό. Εδώ βλέπουμε πολιτικούς, δεν μιλάμε για τη συγκεκριμένη αυτή, και άλλοι πολιτικοί οι οποίοι προβάλλουν το μίσος, τα μέσα ενημέρωσης.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα πράγμα που βλέπουμε συχνά στην Ελλάδα αλλά και παντού, σε όλο τον κόσμο το δεις, και στην Αυστραλία γίνεται, ειδικά όμως στην Ελλάδα, άντρες που σκοτώνουν τις γυναίκες τους από ζήλια, πάθος και στο τέλος καταντάει μίσος.
1: Ναι,
0: διότι... τη μισώ γιατί πήρε, θέλει να χωρίσουμε ή γιατί με χώρισε ή γιατί μου παίρνει τα παιδιά.
1: Ναι. Απλούστατα...
0: και βρίσκει τη λύση να την εξαφανίσει.
1: Απλούστατα αυτοί οι άνθρωποι, είτε είναι γυναίκες καμιά φορά, είτε τις πιο πολλές φορές που είναι άντρες, δεν έχουν οριμάσει. Διότι αν έχεις οριμάσει, μπορείς να δεχθείς ακόμα και το χωρισμό και να πεις εντάξει, δεν ταιριάξαμε, για και χαρά σου, σου εύχομαι, σου δίνω την ευχή μου να φτιάξεις μια όμορφη ζωή. Αυτό θα πρέπει να κάνει είτε το ένα είτε το άλλο φίλο όταν φτάσουν στο χωρισμό. Αλλά πολλοί άντρες νιώθουν υποτιμητικά, ήδη έχουν σύμπλαμα κατωτερότητος. Τέτοιοι άντρες, αν νιώθουν ότι έχουν ένα σύμπλαμα κατωτερότητος, να μην παντρεύονται. Να κάνουν την επιλογή να μην παντρευτούν, παιδί μου. Διότι το να παντρευτείς είναι ιερό πράγμα. Πρέπει να νιώθεις και να έχεις υπευθυνότητα πάνω σου, να ορίζεις τον εαυτό σου, να είσαι όριμος, να μπορείς να αναλάβεις τις υποχρεώσεις του σύζυγου και αύριο του πατέρα. Έτσι. Δεν είναι άιντε και παντρεύομαι, είτε είμαι γυναίκα είτε άντρας, και να μην αναλάβω τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που απαιτείται όταν μπαίνω μέσα σε αυτό το χώρο. Έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά είναι δύσκολο να χειρίζουμε αυτό το πράγμα και πρέπει να υπάρχει δηλαδή, πώς το λένε, προσοχή,

0: Ποιον θέλει να παντρευτείς και τι θέλει να κάνει.
1: Νομίζω όταν μεγαλώνουν.
0: Ο γάμος δεν είναι ότι ξέρει τι γίνεται όταν πάμε σε εκκλησία να κάνουμε.
1: Όταν μεγαλώνουν τα παιδιά, θα πρέπει να. Οι γονείς του, σύν τον χρόνο που μεγαλώνουν, όσο πιο μεγάλα σε ηλικία γίνουν τα παιδιά, όλο τόσο και πιο πολλοί γονείς θα πρέπει να μιλάνε μαζί τα παιδιά τους, να τα συμβουλεύουν, να κάνουν συζητήσεις μαζί τους, να μπορούν να περάσουν όμορφα μηνύματα, να βοηθήσουν τα παιδιά τους να τα προετοιμάσουν για τη μελλοντική τους ζωή. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, μεγαλώνεις σε μια οικογένεια, η οικογένεια είναι σαν ένα φροντιστήριο. Αλλά πρέπει και οι γονείς να καταλάβουν ότι η οικογένεια είναι ένα είδος φροντιστήριο και σαν γονείς να αναλάβουν τις ευθύνες του φροντιστήριου.
0: Είναι ιερό πράγμα.
1: Δεν ξέρω με καταλαβαίνεις τι προσπαθώ να πω.
0: Είναι ιερό πράγμα η οικογένεια. Δεν είναι ότι κάτε παντρευτήκαμε γιατί δεν είχαμε τι άλλο να κάνουμε. Περισσότεροι γάμοι έτσι γίνονται. Για να κάνουμε φιγουρές, να ντύθουμε καλά, να πάμε στα νησιά, να παντρευτούμε από εδώ και από εκεί και μετά να χωρίζουμε ή να κάνουμε παιδιά. Και τα παιδιά αυτά να μένουν χωρίς πατέρα ή χωρίς μάνα. Πώς θα μεγαλώσει
1: αυτό το παιδί? Γιατί δεν φέρουμε τα παιδιά μόνο. Φόσο τα φέρουμε στον κόσμο, έχουμε υποχρεώσει να τα καθοδηγήσουμε, να τα εμπλουτίσουμε με γνώμες, με αρχές, με αξίες, με μια ηθική. Έτσι, δεν τα κάνουμε μόνο. Κι άστα να βγουν στην κοινωνία, κι άστα διαμορφώσει η κοινωνία όπως θέλει.
0: Δυστυχώς είναι ένα πολύ λεπτό θέμα αυτό πολύ, και θέλει και πολλή συζήτηση. Να πάμε κάπου αλλού. Περαιτέρω άνοδο, λέει, σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα με... θερμοκρασίες που περνάνε, λέει, τα 41 βαθμούς, βλέπω εδώ πέρα. Στη Λία έφτασε 41,1 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, από ό,τι με λίγα λόγια υπάρχει.
1: Η Ευρώπη έχει καύσωνα αυτή τη στιγμή και η πατρίδα μας έχει καύσωνα. Έχει
0: καύσωνα μεγάλη.
1: Ναι. Και χρειάζεται πολύ προσοχή.
0: Όσοι δηλαδή πηγαίνουν σε Ελλάδα τώρα πρέπει να. Πώς το λένε. Καλοκαίρι είναι φυσικά, οπωσδήποτε.
1: Είναι και βαρύ καλοκαίρι, όχι αστεία, δεν είναι.
0: Ζεστό καλοκαίρι.
1: Όποιος πάει πρέπει να είναι προετοιμασμένος ότι θα αντιμετωπίσει τρομερές ζέστες και θα πρέπει να λάβει τα μέτρα του. Ειδικά, να έχει πάντα ένα μπουκαλάκι νερό μαζί του.
0: Πάντοτε νερό, δηλαδή να. Αυτά που.
1: Να προσέχει τι ώρες βγαίνει εδώ την ημέρα και όταν περπατάει.
0: Θερμοπληξίες. Δεν είναι μόνο, λέει, το. Μας λέει εδώ πέρα το. Η ζέστη μεγάλη, υπάρχει και αέρας, τι είναι αυτό, δυνατοί άνεμοι που έρχονται από την Αφρική φυσικά.
1: Υπάρχουν και αυτά.
0: Λοιπόν, να καθίστε, να είστε σε δροσερά, λέει, και σχερά μέρη, νεράκι, καπέλα, γυαλιά και τα λοιπά. Λοιπόν,
1: πολύ σωστά.
0: Καλή, πάμε σε μουσική, λίγο.
1: Νομίζω ότι κρατές θα χαρούν να ακούσουν λίγη μουσική.
0: Θα βάλουμε ένα.
1: Με όμορφους στίχους.
0: Εδώ πάμε να ακούσουμε Πουλόπουλο. Σ' αρέσει ο Πουλόπουλος?
1: Πολύ ωραίος ο Πουλόπουλος. Μ' αρέσει πάρα πολύ, βεβαίως.
0: Αγαπημένος τραγουδιστής.

0: Λοιπόν, φίλε καλύμαχε, πέρασε η ώρα, ε.
1: Η ώρα
0: πέρασε
1: περνάει.
0: Πέρασε η ώρα, ευχάριστα.
1: Φάγαμε περίπου τη μία ώρα. Ελπίζω να ικανοποιήσαμε λίγο τους ακροατές μας. Ήταν πολύ ελαφρύ το πρόγραμμά μας, δεν μπήκαμε σε βαθιά νερά.
0: Σε βαθιά νερά δεν κάναμε τέτοια πράγματα, γιατί έτσι προσπαθούμε, εγώ δηλαδή, και μόνος που είμαι, να μην...
1: Επιβαραίνομαι πάρα πολύ το ακροατήριο.
0: Να μην το βάζει δηλαδή σε πολλές σκέψεις. Δεν χρειάζεται, ράδιο είναι.
1: Ελπίζω, κοίτα, με το δικό μας τρόπο να τους κάναμε λίγη παρέα, λίγη συντροφιά, να ακούσανε κάποια όμορφα τραγουδάκια και ίσως αυτό να δώσει την όθηση για μια όμορφη μέρα που θα περάσουμε το εμείς. Αυτή είναι η ευχή μας, ότι ξεκίνησαμε με ένα όμορφο τρόπο την ημέρα τη δική τους, με τη συντροφιά μας.
0: Και τη δική μας, γιατί και εμείς το ευχαριστιόμαστε.
1: Βεβαίως. Και ότι η υπόλοιπη μέρα θα τους πάει πολύ όμορφα.
0: Ναι. Κοίτα, υπάρχουν και άλλα θέματα, αλλά δεν υπάρχει ώρα.
1: Ναι.
0: Να τα... Κάποια άλλη φορά, έχουμε καιρό, εδώ θα είμαστε. Μη στεναχωριέστε. Λοιπόν, τι έχουμε την ερχόμενη Τετάρτη. Το πρόγραμμα θα το κάνει ο Δόκτωρ Χρήστος Φίφης. Θα μας πει τα ωραία και τα καλά που έχει ο Δόκτωρ Χρήστος Φίφης. Και... τι άλλο έχουμε, επόμενο τίποτα άλλο? Έχουμε και άλλα θέματα, αλλά ενδιαφέροντα.
1: Δεν έχουμε τον χρόνο τώρα να τα βγάλουμε.
0: Δεν έχουμε χρόνο.
1: Κοίτα, εγώ θα είσαι ένα τραγουδάκι να βάλεις προς το τέλος. Εγώ, Γιώργο μου, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που με έδωσες την ευκαιρία να σε κάνω παρέα στο πρόγραμμά σου σήμερα, και στους αγαπητούς ακροατές πάλι χαρά μου ήταν να παρευρεθώ και να κάνω λίγη συντροφιά και σε εσάς. Ελπίζω να είσαστε καλά, να περάσετε μια όμορφη μέρα. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα και καλή αντάμωση με μένα την άλλη Δευτέρα πρωί εδώ στο σταθμό μας στις 8, με τον Χρήστο Φίφη την άλλη Τετάρτη εδώ πάλι στο 3Z, και με τα άλλα τελικά προγράμματα που εσείς έχετε την προτίμηση να ακούσετε. Κάθε μέρα υπάρχουν ελληνικά προγράμματα. Κάθε μέρα ακούγεται η όμορφη ελληνική μας γλώσσα.
0: Το ίδιο αισθάνομαι και εγώ για σένα και στο χρωστάω. Ίσως να με δεις μαζί.
1: Δεν χρωστάμε τίποτα στο ένα στον άλλον. Γιώργο, είμαστε καλοί φίλοι. Βοηθάει ένας τον άλλον. Και νομίζω, μακάρι να δείχνουμε και ένα καλό παράδειγμα στην υπόλοιπη ελληνική παροικία, ότι οι φιλίες είναι για να δίνουμε ο ένας τον άλλον, ακριβώς, να παίρνουμε από το ένας τον άλλον με αγάπη, με τρυφερότητα, και να μην ζητάμε πολλά πράγματα.
0: Λοιπόν,
1: αυτή είναι η φιλία.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θα ακούσουμε, θα βάλουμε λίγο όσο ακούσουμε, ένας αγαπημένος πάλι τραγουδιστής, ο Γρηγόρης ο Πηδικότσης, λέει πώς θα περάσει η βραδιά. Αλλά δεν έχει βραδιάσει ακόμα, λέει.
1: Δεν περάζει, θα έρθει και η βραδιά.
0: Η μέρα και... πώς θα περάσει η μέρα. Λοιπόν,
1: από εμάς, γεια σας.
0: Γεια σας. Θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Γεια σας.